0: Μπορεί να είναι αρχικά της Πανάκου πρέπει να πει
1: τότε.
2: Πάμε ρητά και το βούλο. Ιναούε.
3: Ιναούε. Ιναούε. Ιναούε. Ιναούε. Ιναούε.